τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Μες στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχει.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ωχ.

0: άλλα τρία μέρη στην
1: Το έχουμε!

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να βγω.

Κοιτάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Okay.
7: Πάρτο.
8: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Παράλληλα, επέκρινε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις του υπονομεύουν τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες με την Τεχεράνη. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 48χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τραγούδι του Κώστα Μουντάκη ήταν αυτό. Ο Κώστας Μουντάκης έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Πολλά χρόνια ένας μεγάλος δημιουργός στην κριτική μουσική. Τιμήθηκε κιόλας και είχαμε δώσει και προσκλήσεις τώρα, πρόσφατα. Με την καλημέρα μας. Καλό μήνα να πούμε, γιατί χθες ήταν αργία για τους περισσότερους τουλάχιστον. Και μαγαζιά, σούπερ μάρκετ κτλ. Ήταν ανοιχτά. Και καλό καλοκαίρι επίσης, που μας ήρθε στην ώρα του και πιάσαμε μέχρι και 35 και 35 και κάτι, μέχρι 36 σχεδόν στην Καρδίτσα, παρακαλώ. Και στα Τρίκαλα και στον Τύρναβο και στα Φάρσα, αλλά αυτές οι περιοχές άναψαν αυτές τις μέρες. Ίδρωσαν δηλαδή οι κατοικοί τους εκεί που δεν το περιμένεις. Αν και είναι και η πεδιάδα που μαζεύει πολύ ζέστη εκεί. Και τις επόμενες μέρες θα πάμε με τέτοιες θερμοκρασίες. Γενικώς θα είναι λίγο τσιμπημένες θερμοκρασίες, λένε οι ειδικοί και οι μετεωρολόγοι που βγήκαν και μίλησαν με αφορμή την έναρξη του καλοκαιριού και ημερολογιακά και στα υπόλοιπα φαινόμενά του, γιατί εμφανίστηκαν και καρχαρίες και φάλαινες και δελφίνια. Και γενικά ο πλούτος της θάλασσης βγήκε στην επιφάνεια. Έναν φυσιτήρα είδανε κάπου τώρα, που ήταν μια φάλαινα φυσιτήρας. Στο Θεολόγο απάνω. Στο Θεολόγο. Την παρατηρούσαν γιατί ήταν και τεράστια. Τεραστίου μεγέθους, τώρα δεν ξέρω. Είναι και ανήκει στην θαλάσσια πανίδα μας. Πρέπει να ανήκει, γιατί κανονικά είναι ο ζηφιός. Αλλά για να βρεθεί και φυσιτήρας, πλουτίζει ο... Οι θάλασσές μας είναι πλούσιες ακόμα, αυτό θέλω να πω. Αυτή ήταν γύρω στα 10 μέτρα, 9 με 10 μέτρα. Και ένας καρχαρίας κάπου πάλι στην Κορινθία, ένας πρέπει να είναι αυτός, και κόβει βόλτες. Πότε λουτρά ωραία Σελένης, πότε Αγίος Θεοδόρος, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και τα αδελφίνια που έδωσαν μια παράσταση κανονικά δίπλα σε Λουόμενους, παρακαλώ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και οι παραλίες γέμισαν, λογικό.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Μαζί πάντως με τις φάλαινες, τους καρχαρίες και τα λοιπά, βγήκαν και ελεκτές της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για να καταγράψουν παραβάσεις. Οπότε κλείνει αυτός ο κύκλος του καλοκαιριού. Ήρθε το καλοκαίρι.

0: Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, θα φίλος Δουμάνου στο μικρόφωνο και ακούτε Δίεση 101,3. Ή στα στενά του ορμού, δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, να προχωράει η κατάσταση. Δεν προχωράει στα σίγουρα. Δηλαδή βγαίνουν και λένε, ωραία, πάμε για ειρήνη, υποτράπη σε 2 εβδομάδες, 1-2 εβδομάδες θα έχουμε την συμφωνία. Συμφωνία δεν φαίνεται όμως, και από την άλλη ο Νετανιάχου φαίνεται να ζορίζει την κατάσταση, να την υποσκάπτει, και μάλιστα σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο και ο λίγον τον. Πώς να το πούμε τώρα, να μην το πούμε με τη φράση του. Του φώναξε, μην ξέχεσαι. Του φώναξε, έτσι λέει ο θρύλος δηλαδή, ότι του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν αμέσα τώρα, προσέξτε, έτσι του είπε κατά το Άξιος, θα ήσουν φυλακή, εγώ σε κρατάω απ' έξω και μου υποσκάπτεις ό,τι πάω να κάνω, γιατί ο άλλος δεν σταματάει να βαράει το Λίβανο και να προχωρά μέσα στο Λίβανο, ενώ ο Τραμπ θέλει συμφωνία και φαίνεται ότι είναι ζορισμένος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ζορισμένες απέναντι στο Ιράν, γιατί το Ιράν του είπε δεν έχει συμφωνία αν δεν συμπεριλάβουμε και το Λίβανο, που σημαίνει ότι σε ισχυρή θέση φαίνεται να είναι πιο πολύ το Ιράν από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να προσπαθεί να επιβάλλει νέους όρους και οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθούν να ακολουθήσουν. Ας πάμε στο εορτολόγιο τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε εορτάζοντες σήμερα, δεν θα τους βρείτε και εύκολα. Ο Έρασμος εορτάζει. Ο Έρασμος, ο οποίος θεωρείται και προστάτης όσων πάσχουν από στομαχικές ασθένειες και κολικό, παρακαλώ, ορθόδοξος ο δικός μας, και μπορούμε να τον επικαλεστούμε τον Έρασμο. Αυτός θα πρέπει να έχει και τα προγράμματα πάρει λίγο, αλλά δεν του τα έχουν δώσει. Είναι και νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης και ο νικηφόρος, άμα θέλει, γιατί έχει και άλλη γιορτή. Η Καθολική Εκκλησία έχει επίσης τον Έρασμο και τον έχει και από κράμπες να προστατεύει, του έχει δώσει και επιπλέον και προστάτη των ναυτικών. Και η Αγία Μπλαντίνα, προστάτητα των υπερετριών, των αδίκως κατηγορηθέντων για κανιβαλισμό, ακουναντίστον, και των θυμάτων βασανιστήριων. Επικαλείσε Μπλαντίνα, αν σε όλα αυτά κάπου είσαι μέσα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Πάντως, επειδή λέγαμε πριν για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον τρόπο που δρά, τον τρόπο που κινείται, έκανε και ένα check-up και είπε το check-up ότι είναι καλά, έτσι είπε ο ίδιος δηλαδή. Έχει κάνει το μεταξύ τρία τους τελευταίους μήνες, αυτό κάτι δείχνει, αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα ή τουλάχιστον όσα ανακοινώθηκαν, χέρι άκρας υγείας που λέμε, δεν του φαίνεται. Όχι τόσο σε σωματικό επίπεδο, σωματικό επίπεδο τον βλέπεις, κινείται κανονικότητα. Σε άλλα επίπεδα, γιατί τώρα γιορτάζουν οι ΗΠΑ και τα 250 τους χρόνια τόσα φτάνουν και θέλει να κάνει ένα event μεγάλο τεράστιο. Δεν του κάθεται κανείς καλλιτέχνης, δεν πάει. Οπότε λέει, έτσι είσαστε, και εγώ θα κάνω μια ομιλία να μάθετε. Και θα κάνει μια ομιλία και είπε, έτσι και αλλιώς, εγώ είμαι και πιο πολύ μαζεύω εγώ παρά τον κόσμο που μάζευε ο Έλβης. Τόσο χαμηλών τόν, τόσο καλά στην υγεία του. Και όλη η οικογένεια βλέπεις ότι επωφελείται από την εξουσία του Τραμπ κατά τα άλλα, γιατί έγινε και κάτι κέρδισε ένα δικαστήριο σε σχέση με φορολογικούς ελέγχους και έκανε συμφωνία με το αμερικανικό δημόσιο, που δικό του είναι έτσι κι αλλιώς πλέον, ότι δεν θα του κάνουν έλεγχο αυτού νου και όλες τις οικογένειες στα φορολογικά τους. Τέτοιος και τέτοια κατάσταση επικρατεί στις ΗΠΑ. Η ΔΕ οικογένεια κινείται παγκοσμίως και είδαμε τι έγινε στην Αλβανία, όπου η εταιρεία του Κούσνερ και της Ιβάνκα της Τραμπ, το ζεύγος την έχει αυτή την εταιρεία, έχει αγοράσει ή τουλάχιστον έχει κάνει μια συμφωνία με την αλβανική κυβέρνηση για να αξιοποιήσει διάφορες γέες σε επενδυτικά μεγάλα τουριστικά σχέδια. Μεταξύ αυτών είναι και η νήσο Σάσον. Η νήσο Σάσον ήταν ένα νησί κάποτε δικό μας που το δώσαμε σε ανταλλαγή κτλ. Με εδάφη άλλα, με Ήπειρο. Το απέτησαν οι μεγάλες δυνάμεις και εκεί και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει ελληνική μειονότητα. Έκανε προφορικό διάφημα γιατί τραυματίστηκε και ένας Έλληνας της μειονότητας στα επεισόδια που έγιναν στον Ράμα η ελληνική κυβέρνηση. Και ο Ράμα ουσιαστικά τους έγραψε λίγο, είπε: δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Τρολάρι δηλαδή. Ενώ απάντησε στον Τσίπρα. Έκανε ολόκληρη ανάρτηση στα social να απαντήσει στον Τσίπρα που εκείνος διαμαρτυρήθηκε και του είπε: Αλέξη, δεν σε ήξερα έτσι, δεν ήσουν έτσι, γιατί έγινε στο. Διάφορα τέτοια περίεργα.
1: Γιάννης Χαρούλης, ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Η δε εταιρεία του γαμπρού και της κόρης κοιτάζει να πάρει και στη Σερβία και στη Βοσνία.

Και εδώ ο Πέτρος μου στείλε φωτογραφία από τον Οροπό, όπου έχουν βγει σαλούφες μαζί με τους καρχαρίες, τους φυσιτήρες, τις φάλαινες, όλα αυτά τα άγρια είδη που μας έχουν επισκεφθεί. Και η σαλούφα, η οποία δεν είναι τόσο άγρια, αλλά είναι τρομακτική λίγο στην όψη. Δεν κάνει πολύ κακή δουλειά η σαλούφα, δεν είναι επικίνδυνη όπως η μέδουσα, αλλά έχει γεμίσει ο τόπος. Όλος ο Ευωικός έχει γεμίσει εκεί. Και βλέπω συνεχώς φωτογραφίες όπου σε κάθε τετραγωνικό είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά τώρα μέδουσες, σαλούφες, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως μέσα δεν μπαίνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, ο φίλος του Μάνη στο μικρόφωνο. Επίσης, εκεί που στο Σύνταγμα που μπήκε το πιάνο στο υπόγειο και περνάει κόσμος και παίζει και αλλάζει την ατμόσφαιρα, ο Λιγοντή. Βλέπω έναν Ντελιβερά πήγε και κάθισε και ο Ντελιβεράς έπαιξε τον έρωτα Αρχάγγελο του Μητροπάνου, παρακαλώ. Δικός μας άνθρωπος, αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ αυτά να μην γίνονται. Γιατί ο άλλος περιμένει, κρυώνουν τα σουβλάκια και παίρνει τηλέφωνο και του λένε έχει φύγει το παιδί και το παιδί παίζει πιάνο και αποθεώνεται σαν ένας γούρος. Που δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί μπροστά στην τέχνη πιο. Πώς να το πω, πιο θεμητό είναι να είναι ζεστό, να παραμείνει ζεστό το σουβλάκι. Βέβαια, στα παιδιά που είναι delivery και τα λοιπά, και πιάνο θα σου παίξει και διδακτορικό θα σου δείξει και μεταπτυχιακό θα σου δείξει αν θες. Γενικά ο κλάδος απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν κάνει άλλα πράγματα, για αλλού κινήσανε και αλλού η ζωή τους πάει που λέμε. Αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Big Well Festival. Πηγαίνεις σε ένα από τα καταστήματα της

0: Τόσο απλή πράξη κάνει τη διαφορά τελικά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και των μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath

0: έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
13: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
12: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
13: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
12: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
13: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
12: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
13: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ Δίεσαι 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα για όσους την ξεκινάνε από σήμερα, την εργάσιμη εννοώ. Και μαζί με τις ζέστες που ήρθανε και θα συνεχίσουν, όχι πολύ έντονες πάντως, δεν θα γίνουμε και Λονδίνο ούτε Βόρεια Ευρώπη όπως τα είδαμε να υποφέρουν και εκεί και δεκάδες νεκρούς από τη ζέστη, γιατί βέβαια δεν την έχουν συνηθίσει, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν εύκολα και πολλοί πνίγηκαν. Τα κουνούπια θα τα έχουμε, αλλά νομίζω μία από τις πιο αισιόδοξες ειδήσεις, μια είδηση που αφήνει έτσι μια παρακατεθήκη για το μέλλον, θα πω, είναι ότι η κινέζικη εταιρεία, παρακαλώ, διότι οι Κινέζοι δεν κάνουν όλα πλέον, έφτιαξε λέιζερ για κουνούπια. Και είπαν ότι δουλεύει. Και το στείνει στον τοίχο, αναγνωρίζει με AI πότε περνάει το κουνούπι και του τη ρίχνει. Λοκάρι κουνούπι δηλαδή. Και όταν περνάς εσύ σταματάει. Ξέρει να ξεχωρίζει, επειδή ακριβώς έχει AI, σου λέει τώρα είναι το αφεντικό, περιμένετε. Και περνάει το αφεντικό και άμα το αφεντικό συνοδεύεται από κουνούπι, βαράει το κουνούπι, δεν βαράει το αφεντικό. Οι Κινέζοι είναι πολύ ευτυχείς με αυτό που έκαναν, η τεχνολογική εταιρεία που το επέτυχε δηλαδή. Θα μου πεις εδώ έχουν πετύχει άλλα και άλλα, αυτό δεν θα πετύχαιναν. Και το ετοιμάζουν για πωλήσεις στο εξωτερικό και θεωρείται πολύ ισχυρό όπλο πλέον κατά των κουνουπιών, γιατί όλα τα άλλα από ό,τι είδαμε δεν πιάνουν. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1882 πεθαίνει ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο Ιταλός επαναστάτης, αυτός που κατάφερε να ενώσει την Ιταλία και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς που τους είχαν στο κεφάλι τους. Ο οποίος τώρα είχε πει κάτι που δεν του πάει για Γκαριμπάλντι, για επαναστάτης δεν του πάει για Γκαριμπάλντι, μπορεί να του πηγαίνει. Είχε πει ότι ο Βάκχος έπνιξε περισσότερο σε ένα ποτήρι παρά ο Ποσειδώνας στη θάλασσα. Πώς του ήρθε δεν ξέρω, κάτι θα ήξερε. Τι, ποιος άλλος είναι? Κυρίως αυτός. Και σαν σήμερα το 2000 πεθαίνει και ο Φιοντόροφ, ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ. Αυτό δεν τον ξέρουμε, θα έπρεπε, γιατί είναι ο άνθρωπος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ, παρακαλώ. Γι' αυτό θα πρέπει να τον μνημονεύουμε. Άμα έβρισκε και της πρεσβειοποίηση, Θεός.
1: Όταν ακούτε

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Έχουμε θέατρο Πέτρας, Σοκράτης Μάλαμας, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out. Και αυτή η συναυλία του είναι 23 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλαμας δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Στους δρόμους έξοδος Αθηνών Κορίνθου, το πρωινό κλασικό δηλαδή, η καβάλας προς την Αθήνα πριν από τον Κηφισό, Κηφισός άνοδο και κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου και λίγο μετά την Αττική Οδό, στην κάθοδο αυτά, η Σιγρού προς Αθήνα και διάφορα άλλα μικρότερα.
1: Είναι ο Χρήστος Τιδέος και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχουμε όμως και κήπο Μεγάρου, Κώστης Μαραβέγιας. 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου και εδώ θέλουμε το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail Μαραβέγιας. Γράψτε δίπλα αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Και όλα αυτά που τραγουδάει η Μαρίζα Ρίζου μοιάζουν λίγο ξεπερασμένα με τις λογικές τις σημερινές και με τις ανάγκες τις οικονομικές τις σημερινές, γιατί έγινε μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις γενιές και πώς αντιμετωπίζουν το dating, τις σχέσεις κτλ. Και το πρώτο ραντεβού που θεωρείται σημαντικότερο, παλιά πλενώσουν τρεις μέρες να φύγει η μάκα για να βγει σε ένα ραντεβού και γύρναγες από εδώ και από εκεί στον καθρέφτη και στα καταστήματα να δεις τι θα βάλεις. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η γενιά Z, τώρα η γενιά Z πρέπει να είναι κάπου από 97 μέχρι 12, νομίζω ότι είναι αυτή η γενιά. Η γενιά Z προτιμά να είναι μόνη της παρά να έχει τα έξοδα του πρώτου ραντεβού. Και προτιμά το single από το δεσμευμένο ή δεσμευμένη με τα έξοδα που συνεπάγεται όλο αυτό. Γιατί στις ΗΠΑ δεν ξέρω και εδώ πώς, αλλά έχει φτάσει το πρώτο ραντεβού, τα έχουν μετρήσει. Γιατί τα οικονομικά είναι πάνω-πάνω, $189 που στο πρώτο ραντεβού δεν τα μετράς, δεν κάθεσαι να τα μετρήσεις, από το δεύτερο και μετά ναι. Αλλά το πρώτο είναι $189 και τα $189 αυτά δολάρια τους πέφτουν πάρα πολλά. Οπότε η γενιά Z σου λέει καλύτερα και το αναγνωρίζουν και τα dating apps. Αυτά που κάνουν τη δουλειά σου λέει είναι πολύ δύσκολη η γενιά αυτή. Δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά. Καλύτερα μόνος μου και να τη βγάζω οικονομικά παρά να έχω και δεύτερο, γιατί ο δεύτερος δεν τα μοιράζεται. Ένας τα πληρώνει όλα με την παλιά μέθοδο. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει ισότης. Και για πολλούς νέους single η λογική των σχέσεων απλώς δεν βγαίνει οικονομικά. Οπότε μένουν μόνοι, κάνουν μοναχικές δραστηριότητες και θεωρούν ότι έτσι περνάει πιο ωραία η ζωή. Είναι και το κινητό τώρα, με το κινητό τι θες κάνεις μέσα. Και σχέσεις πολλαπλές και, και μία και ό,τι θες, ό,τι θες. Διευκολύνουν πάρα πολύ αυτά.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τουλάχιστον να βγαίνουμε εμείς το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Θέλει βόλτα και καλό φαγητό και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Γιατί το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Που παρεπιπτόντως αν τη δοκιμάς δεν υπάρχει επιστροφή. Οπότε 5-6 Ιουνίου Κηφισιά, μετά Γλυφάδα και μετά Νέα Σμύρνη. Και μην ξεχνάτε και τη Ρώμη, το μεγάλο δώρο του Δίεση. Όλα πληρωμένα και 1.000 ευρώ μετρητά. Ένα ταξίδι που προσφέρει ο Δίεση σε συνεργασία με το Versus Travel. Και αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, αν κερδίσετε, θα πάτε από 1 έως 5 Αυγούστου. Για συμμετοχές, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, όροι προϋποθέσεις Δίεση.gr, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
9: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
8: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
10: Πολύ τολμηρό.
8: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
11: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
8: Όλες μαζί σε μία προβολή.
12: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
8: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Παράλληλα, επέκρινε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις του υπονομεύουν τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες με την Τεχεράνη. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ευρωπαίο Ανακρίτη απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλητο Ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 41χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα. Ισχυρή σεισμική σε μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Είναι ωραία η θάλασσα γενικότερα. Το ανακαλύψαμε τώρα, στις πρώτες μέρες του καλοκαιριού ημερολογιακά, που έτυχε να είναι και ζεστές και άρχισε κόσμος να γεμίζει τις παραλίες. Σε πολλές παραλίες είχε κόσμο, παρότι είχε λίγο άστατο έτσι καιρό. Το pre-game δηλαδή της Κυριακής και της Δευτέρας ήταν λίγο άστατο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος πήγε, προσπάθησε. Δεν ξέρω αν μπήκανε πολύ. Απ' έξω ήταν πάρα πολύ πάντως, γιατί ακόμα από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ζεσταθεί τα νερά. Και εγώ την περασμένη εβδομάδα προσπάθησα, έκανα το μαντού της θάλασσας, έβαλα δαχτυλάκι. Δεν ήταν εύκολο. Είχε 20 βαθμούς, πρέπει να είναι στους 24, 25, 26, κάπου εκεί η θερμοκρασία της θάλασσας, για να μπεις και να είσαι χαλαρός. Να μην βιάζεσαι να βγεις μετά έξω και να μην τουρτουρίζεις. Παρ' όλα αυτά, οι ζέστες έπιασαν και έπιασαν σε πόλεις όπως τα Τρίκαλα, ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Καρδίτσα επίσης. Η Καρδίτσα έκανε το ρεκόρ. Είχε 35,9, πες 36 τώρα, μην μένουμε εκεί. Στις υποδιαστολές 36 βαθμούς σχεδόν η Καρδίτσα, παρακαλώ. Απόρρισα, λέω γιατί. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι ο Κάμπος, ο Θεσσαλικός, ο περίφημος, που εγκλωβίζει τα φαινόμενα της ζέστης. Και δεν είναι τυχαίο, μου ήρθε κατευθείαν. Η άλλη εικόνα που μου ήρθε κατευθείαν ήταν ο Αστραπόγιανος. Θυμάστε πώς έσταζε σε όλη τη διάρκεια της ταινίας.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική είναι μόνο με το δίκτυο κινητής. Nova.gr για περισσότερα, για όρους, για προϋποθέσεις μέχρι 300 Mbps αρκεί να καλύπτεται η περιοχή σας. Υπάρχει και χάρτης επάρκειας.

0: Αλλά αν θέλουμε την είδηση της ημέρας, και θα τη βρείτε σήμερα στις πρώτες σελίδες αρκετών εφημερίδων, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρόκειται για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Είναι μια ουσία στα φάρμακα, ονομάζεται αμιβανταμάμπι, περίεργο όνομα, αλλά κάνει δουλειά από ό,τι φαίνεται και φέρνει αποτελέσματα σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, παρακαλώ. Και σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο υπάρχουν δηλώσεις και του κυρίου Φιλόπουλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα, λέει. Και έχει εγκριθεί ήδη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει στο 27. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι η θεραπεία για όλα, αλλά είναι ένα εμβόλιο που κάνει δουλειά. Αυτό λένε αυτοί που ξέρουν, και αλλάζει το τοπίο στην αντιμετώπιση της νόσου. Στην ελληνική πραγματικότητα, συνήθως αυτές οι καινοτόμες θεραπείες, εφόσον πάρουν την ευρωπαϊκή έγκριση, χρειάζονται κατά μέσο όρο 6 με 18 μήνες μέχρι να καθοριστεί η τιμή της αποζημίωσής τους, να ενταχθούν στη θετική λίστα και να φτάσουν στα νοσοκομεία για ευρεία συνταγογράφηση. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική είδηση από ό,τι φαίνεται και από την έκταση που έχει πάρει και από το ότι αναφέρεται και σε πολλές εφημερίδες στην πρώτη σελίδα. Βέβαια, υπάρχουν και χώρες που κάνουν πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, δεν αναφέρονται στις πρώτες σελίδες, δεν αναφέρονται καθόλου και τιμωρούνται κιόλας. Η Κούβα έχει αναπτύξει δύο φάρμακα που κάνουν δουλειά. Το ένα είναι στην κλινική φάση. Λέγεται ότι είναι θεραπευτικό, γιατί δεν προλαμβάνει όπως τα κλασικά φάρμακα, εμβόλια. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει το νοσοποιητικό να επιτεθεί σε μηχανισμούς που χρησιμοποιεί ο όγκος. Και το άλλο είναι για μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά είναι φάρμακα, φανταστείτε, από μια χώρα η οποία είναι σε τέτοιο σαμποτάζ και σε τέτοια μέτρα και τόσο στερημένη, και παρόλα αυτά προσπαθεί να κάνει δουλειά στο κομμάτι αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα, στα φάρμακα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Ενώ αλλού τσακώνονται μεγιστάνες ποιος θα πάει πρώτος στον Άρη και ποιος θα κάνει το καπρό στο φεγγάρι, και κρίνονται διαστημόπλοια, κοινές δίτα, αυτά συμμετέχει και το κράτος για τη ματαιοδοξία της ανθρωπότητας.

0: προσπαθεί και ο Βλαδίμηρος, να το πούμε, να το δώσουμε αυτό. Προσπαθεί και ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν να φέρει και αυτός μια αλλαγή. Τέλος πάντων, όχι να μας σώσει τελείως, αλλά να σώσει την εικόνα μας. Γιατί ρίχνει πολύ χρήμα η Ρωσία στην επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής, στη μακροζωία, 26 δις. Βέβαια, η κόρη του το δουλεύει το πρόγραμμα, δεν έχει να κάνει. Είναι άξια, είναι ενδοκρινολόγος και το δουλεύει με έναν άλλον ακόμα σε ένα κάτι ιατρικό κέντρο σοβιετικής εποχής. Αλλά εξακολουθούν αυτά τουλάχιστον να λειτουργούν, να τα ανοίγουν το πρωί, να έχουν κλειδιά και να ανοίγουν την πόρτα. Σε αυτά λοιπόν τα 26 δις θα προσπαθήσουν οι επιστήμονες σε αυτά τα κέντρα, σε αυτό το κέντρο το συγκεκριμένο, να φέρουν την αιώνια νεότητα. Και είναι πρόγραμμα που έχει συζητήσει ο Πούτιν, αν θυμάστε κάποια στιγμή, τον έπιασε η κάμερα να τα λέει με τον Σι Τζινπίνγκ. Πώς θα το κάνουμε αυτό, να μην πεθάνουμε ποτέ. Αυτό που λένε για το χάρο, τέλος πάντων, να το τραγουδήσουμε στα ρώσικα και στα κινέζικα. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει αποτελέσματα, δεν έχω δει και πάνω στον Πούτιν. Δηλαδή, ξεκινάει από τη φαλάκρα και βλέπεις παραπέρα. Να πιάσουμε τα βασικά, αυτό λίγο ύψος, λίγο φαλάκρα, και μετά λες να ζήσω και πολύ, ρε παιδί μου, αφού σκαλοπατάκια είναι αυτά, τα ανεβαίνει. Δεν ξέρω, δεν το έχει κάνει έτσι. Έχει πέσει στα βαθιά κατευθείαν. Είχε και ένα γεροντολόγο αυτό, σαν το δικό μας τον Εθνάρχη που είχε κάποτε μια ρουμάνα και πήγαινε και γύρναγε. Ο ίδιος, αλλά αφού το άρεσε. Τέλος πάντων, αυτός ο γεροντολόγος λεγόταν, γιατί τον εχάσαμε, Χάβινσον, και είχε προσπαθήσει να βελτιώσει την εικόνα του ηγέτου όταν έπαιρνε βελτίωση εικόνα του ηγέτου. Και επιδίωκε τρόπος να βρει, έτσι, να επιμηκύνει τη ζωή του. Αλλά δεν πρόλαβε να επιμηκύνει τη δική του. Πέθανε μόλις τα 74 και τον χάσαμε τον γεροντολόγο και ξεκίνησαν τα άλλα τα μεγάλα project.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εμείς πάμε να φάμε. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Τα απολαμβάνεις με ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Μην ξεχνάτε και το Χελμό, 19 με 22 Ιουνίου στα Ψηλά. Όλοι νέος διαγωνισμός, στέλνουμε δύο τυχερά ζευγάρια με τις σκηνές τους, όλα πληρωμένα, διατροφή, δραστηριότητες, μουσικές. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Χελμός, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτι

0: θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
0: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
0: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Εδώ Διες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλες τις ευχές, τις κλασικές δηλαδή. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον Πούτιν και, και ανέφερα, θυμήθηκα τη γεροντολόγο του Εθνάρχου. Ναι, σωστά το γράφετε, η Ασλάν ήτανε. Ανασλάν, κάπως έτσι είχε έρθει και εδώ και στην Ελλάδα κάποια στιγμή να δει και τα αποτελέσματα πάνω στον Εθνάρχη, την ώρα των ομιλιών, αντιλαμβάνομαι, στον χώρο της δουλειάς δηλαδή. Ο Πούτιν δεν πρόλαβε. Η Ασλάν πέθανε μεγάλη. Δηλαδή το δούλεψε και μόνη της αυτό τη μακροζωία το κομμάτι. Ο άλλος του Πούτιν πέθανε στα 70 κάτι. Αλλά συμβαίνουν αυτά στα live. Τι να κάνεις, δεν μπορεί να τα προβλέψεις. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Να πούμε καταρχάς τα χρόνια μας πολλά. Δεν τα είπαμε προηγουμένως. Στον Έρασμο, αν το βρείτε, γιορτάζει και σαν πρόγραμμα. Και στον Νικηφόρο, αλλά αυτός έχει και άλλη μέρα. Αν θέλει, το γιορτάζει και σήμερα. Αυτοί εορτάζουν και εορτάζει και η Βόρεια Κορέα πάλι, γιατί είναι η μέρα του παιδιού σήμερα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Δεν είναι... καθιερώνει για να τον γιορτάζουν συνέχεια, να τον έχουν στα όπα-όπα και να τον αποθεώνουν. Είναι μια γιορτή όντως για τα παιδιά. Είναι και αργία σήμερα, εθνική αργία στη Βόρεια Κορέα και τα τρέχουν στα δάση και στις παιδικές χαρές, αλλά τουλάχιστον κλειδώνουν το σχολείο. Και να έχουμε και εμείς λίγο το νου μας, γιατί τώρα που το θυμήθηκα, θα ανοίξω μια παρένθεση, θα την κλείσω εγώ μετά μόνος μου, αλλά θα την ανοίξω για να σας πω ότι κάνουμε μια μεγάλη συνεργασία με τη Νότια Κορέα στην Ελευσίνα, στην ναυπηγία. Αυτό που είχε πει η Κίμπερλι, ότι γιατί έχετε τους Κινέζους από εκεί, θα πάμε και εμείς από την άλλη, από την Ελευσίνα, να γίνουμε το αντίπαλο δέος. Το κάνουμε με τη Νότια Κορέα και υπεγράφει συμφωνία 1,3 δις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Νότιος Κορέα. Το λέω γιατί μην τζατιστεί το άλλο, γιατί ξέρετε, αυτό είναι και πρόβλεπτο. Δεν είναι, πρέπει να κοιτάς και λίγο και τη διάθεσή του και να μην το προκαλείς.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Πίσω στο χρόνο σε σήμερα το 1971, χάνει ο Παναθηναϊκός. Χάνει ο Παναθηναϊκός 2-0 από τον Άγιαξ. Έπαιξε σε ένα θεσμό κάπως, πώς το λένε, πρωταθλητριών τελικώς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Πουλάκια, γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους πολλές δυσκολίες, κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού, από την Καλυφτάκη μέχρι και την Καβάλας είναι το πρόβλημα και Αττική οδός από Άνω Λιώσια μέχρι και Ηράκλειο.

0: Και η Μαργαρίτα μας γράφει εδώ ότι και στην Εδιψώ τώρα ήταν πολύ ωραία, λέει, αλλά έχει τσούχτρες. Έχει πολύ πράγμα φέτος και ο Εβοϊκός ιδίως έχει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη πυκνότητα, ένα τετραγωνικό, ένα κυβικό θα το πω καλύτερα. Πολύ τσούχτρα, πολύ. Και σαλούφα, μαέδουσες, διάφορα έχει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν μπαίνετε. Το έχουν επισημάνει και επιστήμονες. Υπάρχει και παρατηρητήριο. Υπάρχει χάρτης δηλαδή διαδικτυακός που βλέπεις πού είναι μαζεμένες αυτή την εποχή, που παρτάρουν σαν το Μπόπ του Σφουγγαράκι, ένα επεισόδιο που θυμήθηκα. Αλλά δεν είναι μόνο, είναι γενικά φαίνεται φέτος να οριάζει η φύση, η πανίδα και στην ξηρά και στη θάλασσα, και οι λύκοι βγαίνουν πάρα πολύ, και μάλιστα υπήρξε και μια επίθεση σε Τσομπάνισσα κάπου στην Πελοπόννησο εκεί που δεν το περιμένανε. Τον αντιμετώπισε επιτυχώς. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα φαινόμενα με λύκους που βγαίνουν και με αγριογούρνα που κατεβαίνουν, τα έχουμε συνηθίσει τα αγριογούρνα, αλλά και στη θάλασσα βλέπεις πια ότι υπάρχει μια αναστάτωση. Δεν είναι μόνο η σαλούφα και η τσούχτρα. Βγαίνει Καρχαρίας κάτω στις Κεχριές, στην Κορινθία, στα Λουτρά της Ωραίας Ελλήνης. Εκεί κάνει γύρους, ένας πρέπει να είναι, και κάνει μια εμφάνιση, ένα σημείο κάθε μέρα, έτσι σαν ντουρ. Επίσης δελφίνια, μπαλέτα. Έδωσαν παράσταση μπροστά σε λουόμενους. Μια φάλαινα φυσιτήρα στο Θεολόγο, παρακαλώ, ανοιχτά από εκεί που είχε το σπίτι Αλίκη, για να καταλάβετε που σας λέω. Ανοιχτά ο φυσιτήρας έκανε και τη δουλειά του. Δηλαδή φυσούσε και φαινόταν ο φυσιτήρας του. Τον βρήκαμε πάνω στα πολλά του και τον είδαν από μια βάρκα και τον βιντεοσκόπησαν και τον έχουμε σε εικόνα. Δεν είναι περίεργο, γιατί η φάλαινα φυσιτήρας υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στο Αιγαίο κάτω, χαμηλά, Δωδεκάνησα κτλ. Ανατολική Μεσόγειο, και είναι η ελληνική, η περίφημη ελληνική τάφρος που κρατάει 100 με 200 άτομα σε φάλαινες φυσιτήρες. Απλά δεν βγαίνουν στον αφρό, δεν κάνουν επίδειξη. Έτυχε. Εδώ σου λέει το θαλάσσιο αγκούρι, μελετάτε τώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, πέσε και στον Ο Ολοθούριος λέγεται. Το λένε και αλλιώς, δεν μπορώ να το πω πιο απλά, γιατί έχει ένα τέτοιο περίεργο σχήμα. Αυτό αναγεννάται εκ της τέφρας του. Παίρνεις έναν ιστό, τον απομονώνεις, τον ανακάλυψαν τώρα οι επιστήμονες και έμειναν ενεοί που λένε. Τον απομονώνεις και ξαναγίνεται αυτό, ζει αιωνίως. Ο ιστός που τον αποσπάς. Και λένε πια δεν μιλάμε για την ουρά, για τη σαύρα που τη κόβει την ουρά και αναγεννάται η ουρά τη. Μιλάμε για την ουρά που γίνεται σαύρα σε αυτή την περίπτωση. Θα σα το πω και επιστημονικά πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό το αγκούρι, αλλά το ψάχνω τώρα γιατί μου έκανε εντύπωση.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.
0: Αν δηλαδή δεν σας έρχεται, δεν το θυμάστε αυτό το αγκούρι της θάλασσας ή ο Ολοθούριος, η επιστημονική όνομασία είναι Ψόλους Φάμπριτσι. Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική είναι. Μόνο με το δίκτυο κινητής μέχρι 300 Mbps. Nova.gr για περισσότερα.

0: αυτό το γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον του Διονύση Τσακνή. Δεν ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία και κυρίως με την αφορμή των πανελλαδικών. Ακούσαμε πιτσιρίκια, υποψηφίους δηλαδή, να λένε ότι εγώ θέλω να φύγω από τη χώρα, να λένε διάφορα, βαριά, για το σύστημα, για όλα αυτά. Και φαίνεται ότι τα πιτσιρίκια δεν είναι πολύ ευχαριστημένα, πώς θα μπορούσαν άλλωστε, από τη ζωή τους, από τις προσδοκίες, από το μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους, από όλα αυτά. Και μερικοί τρόλαραν κιόλας, δηλαδή τους περίμεναν τους ρεπόρτερ για να τους τρολάρουν και είπαν διάφορα ωραία. Ο πιο ωραίος ήταν αυτός που είπε για το θέμα ήταν η μοναξιά και ηλικιωμένη, κάτι τέτοιο, η μοναξιά που είναι μεγάλο ζήτημα στην εποχή, αλλά είπε εγώ ήρθα για να δώσω το παρόν να βοηθήσω τους συνυποψηφίους να πέσουν οι βάσεις, που είναι πολύ βασικό και ήταν πολύ υγιές. Εγώ αυτά τα παιδιά δεν τα φοβάμαι, αυτούς που μιλάνε έτσι, που μπορούν να κάνουν χιούμορ, που κάνουν την πλάκα τους, δεν τα φοβάμαι καθόλου για το μέλλον. Αυτή είναι η καλύτερη. Πάμε να δώσουμε και τη Ρώμη, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε το μεγάλο δώρο του Διέση Αύγουστο στη Ρώμη. 1 με 5 θα πάτε. Θα τη ζήσετε την αιώνια πόλη στα καλύτερά της και δεν θα πάτε μόνο εκεί, θα πάτε και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και θα κάνετε και μια επίσκεψη στην κοιτίδα της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία δηλαδή. Και αυτό γίνεται με την διάθεση του Versus Travel, με την αξιοπιστία του, με τη σιγουριά του και με την πρόθεση του Διέση, την απόφαση να σας προσφέρει ένα ακόμη μεγάλο δώρο, ένα ακόμη μεγάλο δώρο στους ακροατές μας. Η κλήρωση θα γίνει στις 29 Ιουνίου. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, μέσω μηνύματος γίνεται, μέσω SMS, θα το κάνετε ως εξής. Διέση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301. Κατά μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις στο dies.gr στις 9. Ειδήσεις Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
10: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
9: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
11: Πολύ τολμηρό.
9: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
12: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
9: Όλες μαζί σε μία προβολή.
13: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
9: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του Ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα. Ισχυρή σεισμική μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Γενικά έθριωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλοκαιρινά ακούσματα ενός καλοκαιριού που ξεκίνησε χαλαρά, μπορείς να πεις, αν ξέρεις λίγο το Θεσσαλικό κάμπο. Χθες στα Τρίκαλα είχε 36,4, παρακαλώ, και όλα τα γύρω-γύρω του Θεσσαλικού κάμπου ήταν στα ψηλά. Γενικά όμως πάμε καλά για αρχή καλοκαιριού, ήρθε και στην ώρα της η ζέστη, δεν είναι και πολύ. Και σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Αθήνα θα πηγαίνουμε ανεβαίνοντας θερμοκρασιακά, αλλά και πάλι ομαλά. Μόνο το Σαββατοκύριακο, που είναι Σαββατοκύριακο, δεν είναι καθημερινή εργάσιμη για τους περισσότερους, θα έχει 35 κατά το μετέο. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε τι γίνεται, δεν έχουν συνηθίσει και τις θερμοκρασίες και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και έχασαν και άνθρωποι τη ζωή τους. Και πρέπει να τους βάρεσε κιόλας λίγο, γιατί είδα ότι στο κέντρο Μπομπιντού Μέτς στη Γαλλία κλέψανε την μπανάνα. Κλέψανε την μπανάνα από το έργο τέχνης του Κατελάν, που είναι μια μπανάνα και ένα τσιρότο. Πήραν την μπανάνα και δεν τη βρίσκουν την μπανάνα. Σου λέει, την είχαν ξαναπάρει την μπανάνα, αλλά την προηγούμενη φορά βρήκαμε αυτόν που την έκλεψε. Άρα αποκαταστάθηκε η τέχνη κατά κάποιο τρόπο, γιατί μας είπε, παιδιά, εντάξει, κάτι ήθελα να φάω, μπανάνα ό,τι πρέπει είναι, ανεβάζει και διάθεση, την τσίπησα, την έφαγα, τι να κάνουμε τώρα. Αυτόν δεν το βρήκαν, σου λέει, και είναι χτύπημα στην τέχνη. Το καινούριο που την έφαγε, εξαφανίστηκε μετά. Τώρα πώς. Νοείται, αλλά θα μου πεις, τέχνη είναι κάτι το ελεύθερο, δεν μπορείς να το βάλεις σε καλούπια. Θέλω να κρατήσουμε ότι φάγαν την μπανάνα. Αυτό. Και ότι κατέστρεψαν ένα έργο τέχνης το οποίο πουλήθηκε. Είναι τρία τέτοια έργα. Το ένα το έχει το Μπομπιντού και το Καμαρώνι. Έχει και άτομο κάθε τρεις μέρες και αλλάζει την μπανάνα. Δηλαδή ξεκολλάει από τη μία το τσιρότο, βγάζει την μπανάνα, γιατί αυτές, ξέρετε, μαυρίζουν κιόλας, και βάζει καινούργια μπανάνα. Παρ' όλα αυτά είναι έργο τέχνης και ένα εκ των τριών πουλήθηκε και 5 εκατομμύρια, παρακαλώ. Γι' αυτό το ερώτημα, τι είναι τέχνη, μένει αναπάντητο αιώνες τώρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τι είναι ζέστη επίσης. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, στον Νικηφόρο, αν θέλει γιορτάζει. Ξέχασα και τον Μαρίνο πριν. Μεγάλο λάθος. Είναι και ο Μαρίνος που εορτάζει σήμερα, τουλάχιστον τον βλέπω ανάμεσα στους άλλους.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: βρίσκω. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και δεν είναι ότι έφαγε ένας την μπανάνα. Αυτός που την έφαγε, αγόρασε το έργο 5, τόσο εκατομμύρια. Είχε εταιρεία με κρυπτονομίσματα. Την έφαγε και είπε αυτή ήταν πιο. Διέλυσε το έργο τέχνης, σε εισαγωγικά, και είπε αυτή ήταν πιο νόστιμη από τις άλλες μπανάνες. Που αυτό είναι και λίγο πρόκληση. Δηλαδή, έχω χρήμα και σας βγάζω και τη γλώσσα.

0: Στους δρόμους τα έντονα προβλήματα αυτή την ώρα είναι στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει το πρόβλημα με το που μπαίνεις. Όχι. Αυτό είναι στην κάθοδο, από Κορυδαλό βγαίνοντας και πηγαίνοντας για Περιά. Στην άνοδο ξεκινάει το πρόβλημα από το Εγάλεο Ιερά Οδό μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο κάπως έχουν στρώσει τα πράγματα, γιατί πριν ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα. Το εντονότερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι επί της Αττικής Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι και σχεδόν τη Λυκόβρηση. Εδώ Δίες 101,3 τώρα μας ειδοποίησε και η ΕΦΗ, η οποία κινείται όπως ξέρετε με τον ηλεκτρικό και κάθε σχεδόν ημέρα αφηγείται και διηγείται και μία από τις περιπέτειές της που είναι πολλές. Τις έχω πει κάποια στιγμή, γράψτε ρε παιδί μου, βάλτε το, κάντε μικρές ιστορίες, γιατί βγαίνει έτσι όπως είναι τα πράγματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα ο ηλεκτρικός κινείται μόνο μεταξύ Ταύρου και Κηφισιάς. Δεν έχουμε το λόγο, πάντως έστειλε, ανέβασε μια φωτογραφία. Έφυγε, γίνεται ένας χαμός, κόσμος περιμένει από βάτρες. Τα πρόστιμα τα αυξάνουν όμως. Δηλαδή το πήγανε στα 100 ευρώ το πρόστιμο και μέχρι 40.000 αν τα πάρεις και έκανες και καμιά ζημιά στον ηλεκτρικό μέσα, στους σειρμούς και στις αποβάθρες κτλ. Ο ηλεκτρικός και γενικά τα μέσα δεν κυκλοφορούν όπως θα έπρεπε να κυκλοφορούν και ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο κόσμος. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο της κινητής μέχρι 300 Mbps. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα, να δείτε όρους, λεπτομέρειες, υπάρχει και χάρτης επάρκειας για να δείτε αν καλύπτεστε. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο nova.gr. Εμείς πάμε θέατρο Πέτρα, Σοκράτης Μάλαμας. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out, όπως και η πρώτη συναυλία του την 3η 23 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας, Μάλαμας, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Και επειδή λέγαμε πριν με αφορμή αυτόν τον πίνακα με την μπανάνα του Κατελάν που είναι πουλήθηκε πανάκριβα σε ιδιοκτήτη εταιρείες κρυπτονομισμάτων για να κάνει επίδειξη, θα σας πω σε λίγο και το νέο είδος τουρισμού στις φαβέλες.

0: Ο Κηφισός και πάνω από την Αττική Οδό έχει πρόβλημα. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι εκεί. Απλά επειδή αυτή την ώρα δεν συνηθίζεται μποτιλιάρισμα σε αυτό το κομμάτι, το σημειώνουμε και από εδώ και από εκεί και άνοδο και κάθοδο στο ύψος της Λυκόβρησης, σχεδόν στα όρια της Κηφισιάς. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο. Θεφέλης Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Με την καλημέρα μας, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, όλα τα καλά. Λέγαμε πριν για το νέο είδος τουρισμού. Αυτός ο τουρισμός λοιπόν καθιερώθηκε μάλλον από τα social media και είναι για να ανεβάσεις instagramικές φωτογραφίες κάνοντας επιτυχία στις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου αυτό είναι νέο είδος τουρισμού και σειραίουν οι τουρίστες να δουν τη φτώχεια, να δουν το φτωχό πώς είναι, γιατί δεν τον ξέρουν. Και εκεί μας στις φαβέλες τους κάνουν ξενάγηση τοπικοί οδηγοί, οι οποίοι μάλλον ανήκουν το πιθανότερο για να έχουν και επιρροή στη μαφία της φαβέλας. Είναι άνθρωποι που έχουν τις κατάλληλες σχέσεις για να μην κινδυνεύσουν οι τουρίστες και τους πηγαίνουν μέσα στις φαβέλες και πότε πέφτει και ένας πυροβολισμός, κάνουν και χαρά και έτσι περνάει η ώρα και η μέρα και φωτογραφίζονται με φτωχούς και μετά τα ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. Και το μεγάλο δίλημα, λέει, είναι αν αυτός ο τουρισμός χαμηλού εισοδήματος, προσέξτε πόσο προσβλητικό μοιάζει ακόμη και ως ορολογία, ως ονομασία, αυτό το τουρισμός χαμηλού εισοδήματος να κινείσαι μέσα στις φαβέλες ασφαλώς με τους κατάλληλους ανθρώπους και να κοιτάς τη φτώχεια και να κάνεις ποπό και να βγάζεις φωτογραφίες. Αυτός λοιπόν ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό πια κομμάτι του τουρισμού της Βραζιλίας. Και άμα εγκλωβιστείς κιόλας μέσα σε πόλεμο συμμοριών, τρελή χαρά. Σου λέει αυτό το επιδιώκουν πώς και πώς. Λέγω θα το στείλουν κιόλας για να ικανοποιείται ο τουρίστας.
1: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
2: Μπλε. Τον ίδιο το Θεό. Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίες Ιν Κόνσερτ.
3: Να με προσέχεις.
2: Δίες Ιν 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε σινεμά να περάσουμε ωραία, γιατί όταν μιλάμε για Πέδρο Αλμοδόβαρ, περνάς πάντα ωραία και από τις 4 Ιουνίου μεθαύριο βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα του ταινία. Πικρές γιορτές. Προβλήθηκε στις Κάνες και όσοι την είδαν γράφουν ότι αυτή είναι επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στις αίθουσες. Άρτια, συγκινητική, δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα όπως κάθε ταινία του Αλμοδόβαρ και αυτή είναι η καινούργια του και κάθε καινούργια ταινία του Αλμοδόβαρ είναι ένα γεγονός.
4: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αλλά δεν φταίει άλλος που υπάρχει φτώχεια. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, φταίνε οι ίδιοι οι πτωχοί σε σχέση με τους έχοντες. Βλέπω και μια έκθεση της Έτερων, μια έρευνα που λέει ότι το 86% θεωρεί εδώ στον Greece ότι όλα ευνοούν τους επιχειρηματίες και ότι όλα γίνονται για τους επιχειρηματίες και αυτοί έχουν τα μεγάλα κέρδη κτλ. Μα αυτοί παίρνουν τα ρίσκα. Και σου λέει ο επιχειρηματίας, γιατί βγήκε ένας τώρα διευθύνων σύμβολο CEO στην Eton Solutions, ο Rob Malerny, και επικοινώνησε το τι λάθος κάνουν οι φτωχοί. Και είπε: παίρνετε καφέδες πολλούς. Κάθε μέρα καφέ, κάθε μέρα καφέ απ' έξω. Άμα κάτσετε στα 65 και μετρήσετε πόσους καφέδες πήρατε στη διάρκεια της ζωής σας, πόσο πληρώσατε και κάνετε μια σούμα, ένα εξοδολόγιο καφέ, τότε θα καταλάβετε ότι κάνατε μεγάλα λάθη στη ζωή σας αγοράζοντας τον καφέ, που μπορούσατε να το χτυπήσετε στο σπίτι και να απολαύσετε και τη στιγμή. Αλλά εσείς τον θέλετε απ' έξω. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, το είπε ο CEO, επαναλαμβάνω έτσι. Και επίσης λέει και στα υπόλοιπα: δεν κάνετε καλές, γι' αυτό μένετε πτωχοί, δεν κάνετε καλό υπολογισμό. Πάτε, παίρνετε ένα αυτοκίνητο, δεν κοιτάτε χαρακτηριστικά, δεν κοιτάτε να κάνετε οικονομία. Θέλετε ένα αυτοκίνητο να έχει και αυτό, να έχει και εκείνο, να έχει και τη ζάντα, να έχει και. Και εκεί χάνετε επίσης, και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και αυτά τα λάθη πληρώνονται εσείς οι πτωχοί, κυρίως τον καφέ. Κάθε μέρα καφέ, να ανοίξει το μάτι, ανοιγέ το μόνο σου. Πιάνε το και κράτα το έτσι και πήγαινε. Το ίδιο είναι, δεν κάνει κάτι. Κάνει όμως διαφορά στο οικονομικό. Τρία δεμερίσματα σου λέει, θα δεν έπαιρνε καφέ κάθε μέρα στα 65, θα έπαιρνε τρία με το κλειδί στο χέρι έτοιμα. Τρία γενικώ. Θέατρο. Α, Κήπο Μεγάρου. Θα πάμε τώρα. Κωστή Μαραβέγγε. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σα. Γράψτε δίπλα Μαραβέγγε και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αυτές οι βυθισμένες άγκυρες απάνω στο κορμί μου, που λέει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είναι μια φράση και ένα στίχος που ακουμπάει πάρα πολύ σε διάφορες καταστάσεις. Να, μία από αυτές είναι με τους νέους, ας πούμε, ότι έχει γίνει μια έρευνα και επικοινωνείται στη Gen Z και στους Millennials. Millennials είναι αυτοί που λέγαμε προηγουμένως, Gen Z, ότι δεν κάνουν πια σχέση λόγω οικονομικών δυσκολιών, γιατί το πρώτο ραντεβού κοστίζει πολύ, γιατί πρέπει να είσαι large για να κατακτήσεις. Οπότε μένουν μόνοι και λένε: εμένα μου αρέσει η μοναξιά, γιατί οικονομικά τη βγάζω καλύτερα. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Αυτή λοιπόν η νέα γενιά, η Gen Z, έχει κάποια στοιχεία που βγαίνουν μέσα από τις δυσκολίες, αλλά δείχνουν ότι αξιολογεί διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί σύμφωνα με έρευνα που έγινε εδώ στην Ελλάδα, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ό,τι στο παρελθόν. Σου λέει: θέλω καλό μισθό μεν, αλλά περισσότερο θέλω την ψυχική μου υγεία. Είναι μια γενιά που έχει μεγαλώσει μέσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν υπάρχει πιο καταραμένη γενιά από αυτή. Τα έχει δει όλα στην κυριολεξία. Και αρχίζει να αξιολογεί τα πράγματα διαφορετικά και μάλλον καλύτερα. Εξ ανάγκης βέβαια, αλλά καλύτερα. Μόλις το 25% δηλώνουν ότι επιθυμούν ταχεία επαγγελματική άνοδο. Αντιθέτως, θέλουν εμπειρίες, θέλουν πιο ήρεμη ζωή, θέλουν τέτοια πραγματάκια τα οποία είναι βασικά και τα έχουμε ξεχάσει και βγήκαν και πάλι μέσα από τις δυσκολίες που ήρθαν. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα, γιατί έχουμε και την φοβερή εγγραφή του Πούντος το 1740 που πεθαίνει ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ. Δεν τον ξέρουμε όλο αυτό. Τον ξέρουμε Ντεσάντ και ξέρουμε και το σαντισμό. Από αυτόν βγήκε, ο οποίος γενικά ήταν. Βαράτε με και σκλαίο, ήταν λίγο, το είχε δηλαδή, και είχε μεγάλο πρόβλημα με την πεθερά του. Αυτή τον κυνηγούσε γιατί δεν ήταν πιστός και δεν μπορούσε να ανεχθεί η πεθερά αυτά που έκανε αυτή. Τον είχε κλείσει και στη φυλακή. Και έχει πει, νομίζω δίνει όλη του τη φιλοσοφία. Το σεξ χωρίς πόνο είναι σαν φαγητό χωρίς γεύση. Όταν

0: Είμαι ο Μίλιος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3. Όλη μου η ζωή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Μην ξεχνάτε, έχουμε και το Χελμό. Μεγάλος διαγωνισμός για δύο ζευγάρια, τυχερά ζευγάρια που θα πάνε με τις σκηνές τους. Θα είναι όλα πληρωμένα, διατροφή, μουσικές, τα πάντα. Και θα είναι ψηλά, θα είναι και χαρούλης εκεί 19 με 22 Ιουνίου στο Χελμό. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, να μπείτε στην κλήρωση, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κενό Χελμός. Αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.
3: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγούδο. Σωστή κόλαση.

0: Να δώσουμε και κάτι χαρούμενο, έτσι, κάτι αισιόδοξο φεύγοντας, γιατί επιστρέφει ο Ράμπο, πρέπει να ξέρετε, το λέω για τους παλαιότερους. Είναι αυτό που λένε να θυμούν την παλαιότερη, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πας με το παιδί σου να δεις το πρώτο αίμα ξανά. Γιατί ο καινούριος Ράμπο δεν θα είναι ο Σταλόνε πάνω-πάνω. Βάζει έναν άλλον τώρα, βάζουν ένα πιτσιρικά, κάπως λέγεται αυτός, Νόα Σεντινέο, κάπως έτσι. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Αν έχει πάρει ένα βραβείο, είναι καλύτερο φιλιού στο MTV. Αν το βάλει τώρα, κάνει το Ράμπο αυτό. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι δουλειά να γίνεται, γιατί θα κληρονομεί την μπαντάνα. Πώς βγαίνει ο αρχηγός, γίνεται αλλαγή και δίνει το περιβραχιόνιο, αυτός θα πάρει μπαντάνα. Δεν την έχει ανάγκη, νεότατος και τα λοιπά για να καλύψει, αλλά ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα είναι εκεί, απλά θα έχει γραφείο αυτή τη φορά. Μπορεί να τρέχει συνέχεια στο εργαστήριο και στη δουλειά. Πρέπει να κάτσει και λίγο στο γραφείο να δώσει εντολές και οδηγίες. Ο Σταλόνε στο γραφείο, ο Σεντινέο στη δουλειά, και έτσι θα κυλήσει. Το 2027, 4 Ιουνίου, βγαίνει ο καινούριος Ράμπο. Θα πρέπει να λίγο να αφυπνιστούν και οι δικοί μας. Γιατί είχαμε στήσει ολόκληρη βιομηχανία κινηματογραφική πάνω στο Ράμπο και στο Ράμπο. Δηλαδή, ο Ράμπο από τα Τρίκαλα, ο Ράμπο Κοντός Κοιτάπα ήταν άλλη μια βιντεοτενία. Υπήρχε το ούτε Ρόκι ούτε Ράμπο. Έρχονται οι Βλαχοκράμπο, που ήταν το καλύτερο αυτό, ήταν το απόφασμα καλύτερο από το Ράμπο. Και οι Παπαράμπο επίσης υπήρχαν στην ελληνική βιντεοτενία, γιατί δίνει έμπνευση ο Ράμπο σε πολλά. Και μακάρι να επαναληφθεί και πάλι με τα νέα μέσα. Δεν σου λέω να βγάλουμε πάλι αυτές τις VHS τις ταινίες, αλλά με τα νέα μέσα να ακολουθήσουμε το νέο παράδειγμα. Εδώ μαζί μας ήταν και η Nova, με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο Ιντερνετ χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο κινήτης μέχρι 300 Mbps. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Και πάμε τώρα στη Ρώμη. Αύγουστο στη Ρώμη, 5 μέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Σε συνεργασία με το Versus Travel, είναι το νέο μεγάλο δώρο του Dies 101,3. Και θα πάτε και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη Φλωρεντία. 1 με 5 Αυγούστου, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μέσω SMS, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Την κλήρωση θα την κάνουμε στις 29 Ιουνίου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
8: Happy Mastercard Day!
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό, στον ΙΣΑΠ δηλαδή, διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα Ταύρους Κηφισιά, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα σηματοδότησης. Εκτός λειτουργίας παραμένουν προσωρινά οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Με το μάθημα των μαθηματικών, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του Ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Η σωστή, υποδοχή είναι αυτή. Το τραγούδι του Νίκο Οικονομίδη, αγαπημένο των πανηγυριών, έλα θα το πω. Έλαβε μια όθηση παραπάνω όταν το ερμήνευσε η Ιουλία Καραπατάκη, με όλη αυτή τη χαρά και τον πρίο που τη χαρακτηρίζει να χορεύει ασταμάτητα επί σκηνής. Και αυτό το κορίτσι, ενημερώνω, θα είναι στο φεστιβάλ του Χελμού, όπου θα καεί το Παλαικούδι. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για το πώς θα βρεθείτε εκεί, δύο τυχερά ζευγάρια με σκηνές, δραστηριότητες, διατροφή και όλες τις συναυλίες στη διάθεσή σας. Καλημέρα, ευχηθώ, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Εφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.

0: άκουσα το τραγούδι και η πρώτη σκέψη είναι πόσο νωρίς έφυγε δυστυχώς ο Κερτ Κομπέιν. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Καλημέρα, παρέα. Στο μεταξύ, κάτι γίνεται σήμερα στα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό και ηλεκτρικό. Στο μετρό, ο κόσμος απίστευτος αποβάθρης. Μας μάζευε ο ένας σειρμός μετά τον άλλο. Ο ηλεκτρικός λόγω προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης σας μεταφέρει μόνο στο τμήμα μεταξύ Ταύρου και Κηφισιάς. Ελάτε να πάμε στο Χελμό, ελάτε να τα αφήσουμε όλα πίσω μας, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, να κοινωνικοποιηθούμε με τις καρεκλίτσες μας έξω από τη σκηνή. Ρίγα νίκη δεν έχει να μαζέψετε. Τα δύο τυχερά ζευγάρια που θα βρεθείτε πάντως εκεί θα έχετε τις σκηνές σας, αυτές που θα σας δώσουν δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή και πρόσβαση σε όλες τις συναυλίες και στις τρεις σκηνές 19 με 22 Ιουνίου. 10 και σήμερα έως την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη. Χελμός Mountain Festival Volume 4 είναι το φεστιβάλ που αγαπήθηκε και μεγαλώνει και πάει πιο ψηλά. Ο Αγγελάκας, για να καταλάβετε, θα τραγουδήσει στην κορυφή της Στίγας. Το όχι. Στο Ψιλορίτη άλλωστε μένει. Χαρούλης, Πασχαλίδης, Ιωαννίδης, Πιξ Λάξ, Καραπατάκη, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας και Δαρέση, κοινή θνητή που είχαν γράψει και εκείνο το τρομερό τραγούδι για τα Τέμπη. Όλα αυτά θα τα χαρείτε. Δίεση, γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Και ακούτε Δίεση 101,3.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εκεί στο γερμό θα είναι και ο δικός μας Θεόφιλος με τη δική μας Μαρία, έτσι για να σας τα μεταδίδουν όλα. Κόστος μηνύματος για κάθε διαγωνισμό εδώ, να ξέρετε, είναι 34 λεπτά με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη από εμάς.

1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

0: στόχος με τη σιγουριά της Opel.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
6: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
7: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
6: Εσύ, ειδική αγωγή?
7: Αμέ, εξαποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
7: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
7: Your University, your choice.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι φορές που για να βρεις ένα άτομο πρέπει πρώτα να το χάσεις. Νόμος στη ζωή. Περίεργα πλάσματα. Άλλωστε είμαστε οι άνθρωποι. Δράση και αντίδραση. Αν δεν τραβήξει κάποιος το σκηνή να το νιώσουμε λίγο, εκεί στην αντίσταση όπως λέμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λίγη τροφή για σκέψη αυτή την Τρίτη, 2 του Ιούνιου, μετά από ένα τριήμερο. Αυτή η μία μέρα, νομίζω, παραπάνω μέτρησε και για όσους μείναμε εδώ, μας έδωσε καλή ανάσα. Καθαρώνουν, ευχηθώ στα παιδιά που διαβάζουν ή δίνουν εξετάσεις αυτή την ώρα στο μάθημα των μαθηματικών. Εντάξει, νομίζω είδατε όλοι αυτό τον τύπο που ήταν στο επαγγελματικό λύκειο που έλεγε «Εγώ απάντησα στα δικά μου ερωτήματα». Εντάξει, μπορεί να το έκανε, μπορεί να μην το έκανε, να το είπε για τις κάμερες. Το δρόμο του πάντως θα το βρει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λίγη υπομονή θα χρειαστεί να έχετε όσοι αυτή την ώρα κινείστε στην Αττική Οδό. Βλέπω από τα Ανολιώσια και μέχρι να φτάσετε στην Λεωφόρο Ηρακλείου, εκεί σε εκείνο το σημείο, έχει αρκετά μεγάλη κίνηση. Πάμε να δούμε τι κίνηση θα υπάρχει τώρα σε επίπεδο μηνυμάτων, γιατί σας έχουμε προσκλήσει για τη δεύτερη sold out συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. Σταθερό ραντεβού εκεί στα ψηλά και τα ωραία. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού. Τρεις συναυλίες συνολικά που να φτάσουν και οι δύο. Όλο το σύμπαν του Μίλτου, τραγούδια σταθμοί, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζουν ελαθρέα. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Πασχαλίδη στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε. Όλο αυτό στο 54301 μαζί με το όνομά σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι, είναι όμορφη ζωή όταν έχεις και χρόνο λίγο να τη χαρείς και καλή διάθεση και λίγη τύχη να σου συμβεί, ας πούμε, να πετάξεις για Ρώμη πρώτη με 5 του Αυγούστου και να περάσεις και πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα ξαφνικά κάνουμε εμείς εδώ και αγαπάμε πάρα πολύ τα ταξίδια, γιατί ανοίγουν πραγματικά τους ορίζοντές μας. Ένα τυχερό ζευγάρι λοιπόν θα βρεθεί στη Ρώμη, την αιώνια πόλη, θα χαρεί την Φλωρεντία επίσης, γιατί υπάρχει επίσκεψη εκεί, θα χαρεί Βατικανό, Βασιλική Αγίου Πέτρου και γενικότερα το περπάτημα σε αυτή την πόλη που νιώθεις πως έχει παραμείνει σε άλλη χρονιά, σε άλλη χρονολογία. Εντελώς, είναι άλλη πόλη. Τα ωραίες πλατείες, όλα τα υπόλοιπα θα τα χαρείτε. Και πάστα και πίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Διέστησης θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301, να πει το όνομά σας στην μπάνκα. Να ξέρετε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στις 29 Ιουνίου και θα είναι μεγάλη και πολύ ωραία μέρα. Και το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να έχετε ταυτότητα 15 ετίας, η διαβατήρωση ισχύει, όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, και από εμάς, από τον Δίεση, ενώ όλα τα υπόλοιπα πλήρωμα, να έχετε και 1000 ευρώ μετρητά για να το χαρείτε όπως πρέπει. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται, σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Για εσάς που λόγω άγχους και στρες βγάζετε συχνά αυτές, να ξέρετε, εδώ έρχεται ο οδοντίατρος να σας συστήσει κάτι που ξέρετε ήδη. Και αναφέρομαι στο Εξαλέν, χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση και αντιμικροβιακή και τα πάντα. Θα σας βοηθήσει και για την ουλίτιδα και για την πλάκα και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δεν χρωματίζει τα δόντια, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας. Το Εξαλέν πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό, στον ΙΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή. Και Κηφισιά Πειραιάς. Νωρίτερα είχαν βγει εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του και κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανός Φωτίου, Μερόπης Τζιούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ συνεπάγεται αυτομάτως και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς πλέον δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από τον κανονισμό της Βουλής αριθμό των 10 βουλευτών. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού στην επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Είναι ο τραγούδι του Bob Dylan σε μία από τις πάρα πολλές διασκευές που έχει γνωρίσει από τη Avril Lavigne. Ο ίδιος ο Bob Dylan δε, και ο βραβευμένος, να θυμίσω, με Νόμπελ λογοτεχνίας, έκλεισε το 85 του πριν από λίγες ημέρες. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Καλημερίζουμε, καλώς ορίζουμε. Ευχόμαστε και καλή εβδομάδα. Είναι και μικρότερης διάρκειας. Θέλω να πω, είναι μείον μία μέρα. Γράψτε το έτσι, να το έχετε στο μυαλό σας. Εδώ πάνω σε Γνατιάδη, σε Εφηγαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. 2-11-189-10-13, εδώ μας βρίσκεται και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
3: Όταν ακούτε μια νύχτα

0: κουνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έχει έναν φύλακα άγγελο πάντα μαζί του. 30 χρόνια συμπληρώνει φέτος τη δισκογραφία. Τον Ιούνιο στο Θέατρο Βράχων θα έχει εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ιούνιο, το μήνα που διανύουμε. 8 και 9 του μήνα. Δύο sold out συναυλίες. Θα το γιορτάσει. Θα έχει και μπόλικη συγκίνηση. Έχουμε ακόμη για τη δεύτερη sold out συναυλία. Εσείς μένετε δίεση. Προς ώρας, σήμερα σας έχω για Πάνο Μουζουράκη. Θα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υπό τον τίτλο Τι ωραίο που είναι και το νέο του τραγούδι με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Βεβαίως και όλη αυτή την εκρητική εμφάνιση. Επισκηνής, δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Μουζουράκη στο όνομά σας, το email σας, αποστολή στο 54301. Πάμε να πιάσουμε και τα καλά νέα, διότι υπάρχει πρόοδος στις έρευνες για τη θεραπεία του καρκίνου. Νέα κλινική δοκιμή δείχνει ότι μια τριπλή ενέσιμη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει και στην εξαφάνιση των όγκων. Institute of Cancer Research του Λονδίνου. Εκεί έγιναν όλα και τα αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιαστούν στο Σικάγο, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, αφορούσε ασθενείς των οποίων η νόσος είχε προχωρήσει, επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις υπάρχουσες θεραπείες. Το φάρμακο εμφάνισε ανταπόκριση περισσότερο από το 1/3 των ασθενών, με συρρήκνωση των όγκων μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 περιπτώσεις, μάλιστα, όπως αναφέρει ο Guardian, καταγράφει και πλήρης υποχώρηση της νόσου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί αυτά πραγματικά είναι τα καλά και πρέπει να τα λέμε κιόλας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό

0: Έδωσε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, είναι Δίεση, In Concert, Ερμηνεία. Λοιπόν, συμπληρωματικά να πω ότι υπάρχει και δεύτερη κλινική μελέτη που διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Μία από τις πιο επιθετικές και θανατηφόρες μορφές καρκίνου. Συμμετείχαν μάλιστα 500 ασθενείς που βοήθησαν την επιστήμη να έχει ασφαλή συμπεράσματα και γενικότερα ό,τι καλό συμβαίνει από την επιστήμη, να ξέρετε, μας έρχεται. Έχουμε και τις διεθνείς εξελίξεις. Το Ιράν αποχώρησε από τις ειρηνευτικές συνομιλίες λόγω των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο, όπου ισοπεδώθηκε, να ξέρετε, και ένα νοσοκομείο στην πόλη της Τύρο, από τις πιο παλιές πόλεις του κόσμου μας. Και έτσι ο Τραμπ σήκωσε το τηλέφωνο, είχε και μια κρυμμένη κάπου συζήτηση με τον Νετανιάχου. Πέραν τούτου δεν άλλο έχουμε μάθει. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, διότι σας ετοιμάζουμε μια ωραία απόδραση στη Ρώμη. Την αιώνια πόλη, πόσο ωραία είναι πραγματικά εκεί. Σας περιμένει με την ομορφιά του ιστορικού της κέντρου, του ενιαίου αρχαιολογικού χώρου με μνημεία από πολλές διαφορετικές ιστορικές περιόδους, επιβλητικό κολοσσέο, κατακόμβες, κρύπτες.

0: Παπών και τάφη των πρώτων χριστιανών, τον παρόξ Συντριβάνι Φοντάνα τη Τρέβη. Θα έχετε και επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα πάντα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά από εμάς στον Δίεση. Αν λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα στον προγραμματισμό για διακοπές, εδώ είμαστε εμείς. 1η με 5 Αυγούστου. Δίεση θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, χρέωση 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και με το καλό η κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μοναδική, μοναδική Bonnie Tyler. Και δεν ξέρω αν είχατε καμία συνάντηση αυτές τις ημέρες με τα μικροσκοπικά πλάσματα που κάνουν ζζζ μέσα στη νύχτα και μας κρατούν ξάγρυπνους. Στην Κίνα πάντως, μετά από 3 χρόνια ερευνών, κατάφεραν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να κατασκευάσουν μια συσκευή που αναγνωρίζει τα κουνούπια και τα εξολοθρεύει, σου λέει, με λέιζερ σε απόσταση έως και 6 μέτρων σε μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ούτε ζζζ δεν προλαβαίνουν να κάνουν. Η συσκευή κερδίζει διεθνή προσοχή, διότι υπάρχει ζήτηση, λέει, για ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις κατά πολέμηση των κουνούπιων. Με τον άνθρωπο τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, μας περάσει για μεγάλα κουνούπια. Να προσπαθούμε και να παλεύουμε τόσα χρόνια και να φύγουμε από κουνουπομηχανή. Λέει πάντως ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας της συσκευής είναι η αυτόματη επενεργοποίηση του λέιζερ όταν ανοιχθεί άνθρωπος εντός της περιοχής λειτουργίας της, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων. Θα είναι πάντως να παίζουμε στον πόλεμο των άστρων και εμείς. Θα βλέπουμε να φεύγει το λέιζερ πάνω κάτω. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Μίλτος Πασχαλίδης, αγαπημένος καλλιτέχνη, σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη sold out συναυλία του το Σάββατο 13 Ιουνίου. Έρχεται και Τρίτη, να ξέρετε. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Πασχαλίδης, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Θα έχεις αυτές τις συναυλίες, όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του, ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ, ενέργεια, γλυκιά, συνενοχή και λαϊκή μεσότητα. Μην ξεχάσετε τα email σας, εσείς που θα στείλετε μηνύματα. Και αν έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Παίρνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal, περισσότερο στο nova.gr.
1: Η νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος. Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφη Σαχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανός Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ συνεπάγεται αυτομάτως και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στο μεταξύ, η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε και στην παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα, τονίζοντας όμως ότι δεν παρετείται από την ενεργό πολιτική. Στη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού στην επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό 47χρονου κρατουμένου που απέδρασε στις 8 το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: Είπαμε, τούτο εδώ το κορίτσι θα είναι στο φεστιβάλ Χελμός, Χελμός Mountain Festival Volume 4, παρακαλώ πολύ, όπου θα γίνει το Έλενα Δίς και έχουμε και μεγάλο διαγωνισμό. Θα σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο. Πρώτα να πω μια καλημέρα σε όσες μόλις τώρα πολύ σωστά ταυτιστήκατε εδώ. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλόνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Ελάτε να πάρουμε τα βουνά για να τον δούμε λίγο ωραιότερο τον κόσμο μας και πιο συγκεκριμένο το σύνθημα είναι «Έλα να πάμε στο Χελμό». 19 με 22 Ιουνίου παίρνουμε τα βουνά για να δούμε πολύ ωραίες συναυλίες. Το Χελμός Mountain Festival Volume 4, να ξέρετε ότι γίνεται όλο και καλύτερο, ενώ ότι στην τέταρτη πλέον εκδοχή το αγαπήθηκε, μεγαλώνει, πάει πιο ψηλά από ποτέ. Τρεις συνολικά οι σκηνές. Δύο τυχερά ζευγάρια θα ζήσουν όλη αυτή την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα πάνω από τα Καλάβρητα. Τα Καλάβρητα μια ανάσα είναι, μα θέλετε να πάτε, σας έχουν σκηνές, θα σας έχουν διατροφή και για τις τρεις ημέρες, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, να σηκώνεστε έτσι πουρνόπουρνο να κάνετε ωραία πράγματα και θα παρακολουθήσετε και όλες τις συναυλίες. 19 με 22 του Ιούνιου. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Διαβάζω ότι αποχωρούν καλλιτέχνες από τον εορτασμό για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών που συνδέθηκε και με το κίνημα Μάγκα. Όχι ότι είχε και τίποτα σπουδαίο. Αυτός που έμεινε, κατάλαβα, και εξόμεινε συγκεκριμένοι, είναι το εν ζωή μέλος των Μίλι Βανίλι. Πού τους θυμήθηκαν τώρα, πραγματικά. Ο Δε Τραμπ είπε: σκέφτομαι να φέρω το νούμερο ένα θέαμα οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που συγκεντρώνει πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια από τον Έλβη στην ακμή του και το κάνει χωρίς κιθάρα, τον άνθρωπο που αγαπά τη χώρα μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και τον άνθρωπο που κάποιοι λένε ότι είναι ο σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία. Για τον εαυτό του μιλά, σε τρίτο πρόσωπο, έτσι κάνει. Όπου πάντως υπάρχει το όνομα Τραμπ, υπάρχει και φασαρία. Χαμός στην Αλβανία με συνεχείς διαδηλώσεις λόγω μεγάλης τουριστικής επένδυσης από τον Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός είναι. Αφορά ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιβάλλοντα ευαίσθητα, ευαίσθητες περιοχές. Είναι η νήσο Σαζάν, είναι το Σβέρνετς. Μέχρι να τελειώσει η θητεία του πάντως, αυτοί οι τύποι θα έχουν γίνει δισεκατομμυρίου, είναι το μόνο βέβαιο. Η ακρίβεια πάντως, για να πάμε και στα πιο βατά, είναι εκείνη που θα τα καθορίσει όλες τις ενδιάμεσες εκλογές με το καλό τον Νοέμβρη.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Τα βράδια μου τα ριγένικα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το ιδανικό τραγούδι για τις φορές που θέλεις να αποκοπείς πραγματικά από το θόρυβο της καθημερινότητας. Εδώ είναι ο Δίες 101,3. Πάμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους, γιατί έχουμε τις ψηφιακές κλήσεις. 2.453 εξεδόθηκαν, να ξέρετε, από την έναρξη λειτουργίας του πιλωτικού συστήματος με τις κάμερες. 420 ενστάσεις για αντιστοιχεία χρόνου, δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά και άλλα πολλά. 52 μόλις έγιναν αποδεκτές και έχουν γίνει διάφορα γνωστά τώρα γι' αυτό, ότι δήθεν ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας ενώ δεν υπήρχε συνοδηγός στο αυτοκίνητο. Κινητό που ήταν τελικά συσκευή ατμίσματος και ύποπτη απάντηση σε κλίση κινητού που ήταν ξύσιμο κεφαλιού. Καλά το πάει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι εκπληκτικό το βρίσκω. Να προσθέσω ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα έμπαιναν στους δρόμους και θα προστίθενται σε αυτές που ήδη λειτουργούν πιλωτικά. Πρόκειται να προσθεθούν από προσφυγές τριών εταιριών. Είναι πολλά τα λεφτά, να το πούμε. 88,1 εκατομμύρια ευρώ, 44.000 κοστίζει έκαστη κάμερα και άλλα τόσα προϋπολογίστηκαν για την επέκταση του συστήματος. Λοιπόν, εδώ με τα ωραία της Nova, για σένα που θέλεις να έχεις υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία και να μην περιμένεις άλλο για οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό, χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είμαστε OK. Πάμε.
2: Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Φίλα με να δεις πώς αισθάνομαι. Κοίτα με.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες απώντες αλλά παρόντες μέσα από τα τραγούδια τους. Αναζητώντας τώρα έναν παράδεισο, σας τον έχουμε για τον Αύγουστο. 1η με 5 του μήνα να βρεθείτε στη Ρώμη, αυτό το πολύ ωραίο πανθυμερό ταξίδι. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακοπές. Οπότε όταν τα έχεις όλα πληρωμένα και έχεις και 1000 ευρώ μετρητά, γιατί αυτά κάνει ο Δίεση, ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε πραγματικά να σας έχουμε για τον μήνα Αύγουστο. Με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, θα πάτε και Φλωριντία, Βατικανό, Βασιλική Αγίου Πέτρου. Θα ρίξετε και το νόμισμα στη Φοντάνα τη Τρέβη. Όπως συνηθίζετε, μην ανησυχείτε, πάνε και για καλό σκοπό τα χρήματα. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301 και ηλεκτρονική κλήρωση στις 29 του Ιούνιου. Είναι η ώρα που σας αφήνουμε. Εδώ ο Πάνος Ιγνατιάδης και Φιγαλώνη. Είμαστε στην παρέα σας. Έρχεται ενημέρωση το ακριβώς ώρα από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Μην ξεχνάτε, για εσάς που η οπτική είναι, δεν φτάνει στη γειτονιά σας, έρχονται όλοι να σκάψουν εκτός από αυτούς. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όλα θα τα μάθετε στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Με συναυλία θα σας αφήσουμε. Με Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου, να είναι καλά. Δίες και νόμου Ζουράκης, ονοματεπώνυμο, email και όλο αυτό στο 54301 για τις 5 διπλές προσκλήσεις που κληρώνουμε σε λίγο. Καλό μεσημέρι από εμάς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρης συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλος δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η Έφη Αξιόγλου, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ενεργή στην πολιτική. Την ίδια ώρα, η ίδια και ακόμη 6 βουλευτές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, εξέλιξη που οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Τη βουλευτική έδρα της Έφης Αξιόγλου αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για κινήσεις του Ισραήλ που, όπως θεωρεί, δυσχεραίνουν στις επαφές με την Τεχεράνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις συνοπιού στο Μαρκόπουλο νωρίς το μεσημέρι. Συναγερμός έχει σημάνει για τον εντοπισμό 47χρονου κρατούμενου που απέδρασε το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλού κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τη Σελίν Ντιόν που μας βοηθά να πιάσουμε τον πολιτικό παλμό της μέρας και να το στείλουμε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Νέα Αριστερά, All by myself, Νέα Αριστερά αυτό. Καλό μας μεσημέρι, είδατε εμείς κάναμε τρίμερο, άλλοι δούλευαν σιγά σιγά και φτάσαμε στα σημερινά. Καλό μήνα, καλό σας βρίσκουμε, καλή εβδομάδα, καλό μας μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Τριαντάρι και κάτω δεν έχει από εδώ και πέρα, τριαντάρι και πάνω μόνο, οπότε έτσι θα πορευτούμε. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τη μία, είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, τα δικά σας ραδιόφωνα, μέχρι τις 4 παρέα σας με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική και με τη σειρά αντιλιακών ηλιοντόρ της Pharmacept εδώ στη δική μας παρέα που προσφέρει καθημερινή προστασία όλο το χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και την πατενταρισμένη φόρμουλα, με συγχωρείτε, Zinc Mineral Formula, παρέχει υψηλή προστασία SPF 50, όντας απόλυτα ασφαλής ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Είναι ο Πάνος Συγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και εδώ ο Νίκος Πορτοκάλογλου με το καινούριο τραγούδι.

0: Αυτό σήμερα εξαιρετικά αφιερωμένο στον πληθωρισμό μας. Δεν φοβόμαστε, αντιθέτως τον ευχαριστούμε. Του Μαΐου έχουμε τα στοιχεία τώρα. Τώρα μόλις βγήκαν φρεσκότατα. Μας φέρνει στην τρίτη ψηλότερη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Είμαστε στο 5 και στο 3,2 ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Κάτω μας μόνο Βουλγαρία και Λιθουανία. Και μπράβο μας μάλλον, γιατί εμείς πιεζόμαστε. Πιεζόμαστε, είναι το ενεργειακό σοκ για μας, είναι η πίεση από τις υπηρεσίες. Και αυτό που κυρίως θα ακούσετε μέσα στην ημέρα, φαντάζομαι, το παίζω και στοίχημα δηλαδή, είναι ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα έδειξε σημάδια σχετικής επιβράδυνσης και άρα μπορούμε να ελπίζουμε. Ήταν στο 3,8% τον προηγούμενο μήνα, ήταν και το Πάσχα, 3,1% τον Μάιο. Αυτά τα ωραία. Κατά τα λοιπά, το δεν θα δακρύσω πια για σένα από τους Pixlax. Είμαι βέβαιη ότι θα το ακούσουμε την Κυριακή, δηλαδή την τρίτη μέρα του Χελμός Mountain Festival, και μαζί με πολλά ακόμη, γιατί την τρίτη μέρα, την Κυριακή, θα είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης και θα δείτε και όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και τις σκηνές του στο dies.gr. Εγώ έρχομαι να σας θυμίσω εντάχει εδώ ότι διεκδικείτε δύο ωραιότατα full πακέτα για το τριήμερο αυτό, με σκηνές, με διατροφή, με δραστηριότητες έξτρα και βέβαια με όλες τις συναυλίες. Οπότε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Χελμός στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

πίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε

0: και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ξέρετε, όπως παραδίδονται τα δαχτυλίδια από τη γιαγιά στην κόρη και μετά στην εγγονή, έτσι παραδίδουμε και εμείς αυτό το τραγούδι μαζί με άλλα από γενιά σε γενιά. Και μεταφέρεται και πάντα είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Να σας πω, θέλετε κυκλαδίτικη αύρα τώρα. Και ιδανικά με δωρεάν τα ακτοπλοϊκά μας. Καλοκαιριάσαμε, να μην το λέμε μόνο καλοκαιριάσαμε, έχουμε 32 βαθμούς, κάμε, δεν αντέχουμε κτλ. Έχει και την ωραία του πλευρά όλο αυτό. Και πάμε να τη ζήσουμε από κοντά με τις Seajets, που μπορούμε να φεύγουμε μετά το γραφείο, για παράδειγμα, την Παρασκευή. Στις 2:20 να φεύγουμε από τη Ραφίνα με το ταχύπλο της Seajets και να φτάνουμε σε μία ώρα στην Άνδρο, σε 2 ώρες στην Τίνο. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Και λέω σήμερα να έχουμε και 2 τυχερούς που θα κερδίσουν εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα ο εξής περιορισμός, η εξής εξαίρεση, για να είμαι ακριβής, των ημερομηνιών, ωραία το είπα, 9 με 24 Αυγούστου. Πέρα από αυτές, όλο το 26 στη διάθεσή σας. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο και Seajets από εσάς το 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: στο χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με.
1: Να σας προλάβω και το mail σας οπωσδήποτε στο μήνυμα.

0: Τι ωραία, σας μεταφέρω τώρα από τις θάλασσες, τις παραλίες, τακτοπλοϊκά. Πάμε σε εχθρούς καλοκαιρινούς, αν και τώρα σε ό,τι αφορά τα κουνούπια, είναι λιγάκι η κατάσταση παρόμοια με τη σκόνη. Έρχονται και γίνονται ετήσια στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω για την Google που σχεδιάζει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε Καλιφόρνια και Φλόριντα, προσέξτε, εργαστηριακά και αρσενικά. Δεν τσιμπούν, δεν μεταφέρουν ασθένειες και ο στόχος είναι, γι' αυτό και λέμε εργαστηριακά, να μειώσουν τον πληθυσμό των κουνουπιών που μεταφέρουν ασθένειες. Δηλαδή με ένα φυσικό βακτήριο που έχουν, που φέρουν κατά το ζευγάρωμα, καθιστά τα αυγά των θηλυκών άγωνα. Οπότε προσφέρουν μία λύση εναλλακτική κατά των επικίνδυνων ασθενειών χωρίς χημικά. Περιμένουν το OK τώρα από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος. Η Google είπα, αλλά είναι η θυγατρική της, η Alphabet, η οποία το ζήτησε, και μένει να δούμε πόσο αυτό θα δουλέψει στην πράξη.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ζέστη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας με τη σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ στην παρέα μας, γιατί διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες, γιατί τα αντιλιακά της έχουν πατέντε βρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula και γιατί έχουν κλινικά μελετημένες συνθέσεις ώστε να είναι η πλέον ασφαλής αντιλιακή προστασία για να απολαμβάνουμε τον ήλιο.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Οκ.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση 7 βουλευτών. Έκαναν λόγο για δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Έφη Αξιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ενεργή στην πολιτική. Τη βουλευτική της έδρα αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ανωδικά εξακολουθούν να κινούνται ενέργεια και υπηρεσίες. Μικρότερος ρυθμός αύξησης στα τρόφιμα. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη. 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα στο Κονγκό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Και δηλαδή γιατί να μην ξεκινήσω τώρα την ώρα αυτή τη δεύτερη, μετά τις ευχές μου για το μεσημέρι, τη βδομάδα, το μήνα, ό,τι μας έρχεται εν πάση περιπτώσει μπροστά, με προσκλήσεις για το Γιάννη Κότσιρα και τη δεύτερη sold out συναυλία του, διότι ωραία και χαίρομαι πολύ που θα το πω τώρα αυτό. Έχω πάρα πολλές συμμετοχές για Sea Jets και πάρα πολλές και για Ρώμη, έχω και για Χελμό, κοινώς Αθήνα είμαστε σωματικά, όλο το υπόλοιπο, το κομμάτι, το εσωτερικό έχει φύγει ήδη. Να έχω και έτσι τώρα ωραίες συμμετοχές για το Γιάννη Κότσιρα. Όπως ξέρετε είναι και οι δύο συναυλίες του, και εκείνη στις 8 και η άλλη στις 9. Είναι και οι δύο sold out, είναι αυτές οι εορταστικές με τους καλεσμένους, για εσάς που δεν γνωρίζετε. Οπότε σήμερα θα δώσουμε προσκλήση για τη δεύτερη sold out συναυλία του, που θα έχει καλεσμένους τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και το Φίβο Δελιβοριά. Δίεση λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας Κότσιρας, οπωσδήποτε, και το mail σας, αν κερδίσετε εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήρια, όλο μαζί στο 54301.
1: Όταν ακούτε

0: ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών εκείνων που είναι σαν να τα ξέρεις από πάντα. Βεβαίως θα πει κανείς, για κάποιους ισχύει ακριβώς έτσι την κυριολεξία, δηλαδή για τους κάτω των 34. Ναι, είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τα έχουν ακούσει από ημερών αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο όλων μας. Από τη Λιτανία των Αγίων πάμε τώρα στους Αγίους των Δρόμων και η εικόνα είναι παραδόξως καλή. Θέλω να σας πω, εντάξει, έχουμε ένα μποτιλιάρισμα ανωδικά, όχι καθοδικά στην Μεταμόρφωση. Υποθέτω ότι κάτι έχει συμβεί εκεί και θα το ψάξω λίγο παραπάνω για να σας πούμε. Από εκεί και πέρα το κέντρο μας που είναι κόκκινο και ο υπόλοιπος Κηφισός είναι σε καλή κατάσταση. Η Κηφισίας με χαμηλές ταχύτητες αλλά όχι με μποτιλιαρίσματα. Και ναι, σε γενικές γραμμές έχουμε μια καλή κατάσταση, μια καλή εικόνα και στην παραλιακή ένα μικρό προς ώρας σε έκταση μποτιλιάρισμα εκεί λίγο πριν και λίγο μετά τη Λεωφόρο Αλήμου.
1: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε στο Χελμό τώρα, 19 με 22 Ιουνίου. Θα ζήσουμε ακόμη ωραιότερες καταστάσεις φέτος, περισσότερες σκηνές, περισσότερες δραστηριότητες και δύο τυχερά μας ζευγάρια που θα τα έχουν όλα εξασφαλισμένα από τον Δίεση. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός από εσάς το 54301.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app.

0: Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρχεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την

0: Τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Teddy Swims και Lose Control εδώ στον Δίεση 101,3 στα 20 λεπτά πριν τις 3 στο μεσημέρι της Τρίτης μας, αυτής της μαγικής Τρίτης που ξεκινά την εβδομάδα και το μήνα μας ραδιοφωνικά. Εδώ είμαστε με ευχές για όλα τα παραπάνω και κοιτάζοντας τώρα τους δρόμους, δεν έχουμε καμία σπουδαία αλλαγή από όσα νωρίτερα είπαμε και αφορούν κυρίως την κάθοδο, συγγνώμη, του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, το κέντρο γύρω από το Σύνταγμα και την παραλιακή πριν τη Λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά. Θα έλεγα τώρα να μεταφερθούμε στον Αύγουστο, νοερά, ένα ωραίο είναι αυτό, και ένα δεύτερο στον Αύγουστο Ρώμη. Τον Αύγουστο στη Ρώμη, το είπα. Νοερά κι αυτό. Το κάναμε τώρα, το φτιάξαμε και σαν εικόνα και ακόμη πιο ωραία. Την έχουμε στο dies.gr, οπότε μπορείτε αναλυτικά και τις εικόνες να χαρείτε και το βιντεάκι να χαρείτε και τις παροχές μας επίσης να χαρείτε και τον προγραμματισμό του Versus Travel να χαρείτε, γιατί έχει μέσα και εκδρομή στη Φλωρεντία, έχει και επισκέψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και τα έχει όλα ωραία προγραμματισμένα. Και ξέρετε, το Versus Travel είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στη χώρα. Και από τον Δίεση, αυτό το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου στη Ρώμη, θα τα έχετε όλα. Τα αεροπορικά σας, τα ξενοδοχεία σας, τα 1000 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σας, τις εκδρομές σας, τα πάντα. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301. Είναι ο Δίεση 101,3. Το αντιλιακό μας από τώρα θα κρατήσει και τον Αύγουστο και θα είναι από τη σειρά Eliodor της Pharmacep, με προϊόντα για όλη την οικογένεια να μας καλύψει άπαντες από τα βρέφη μέχρι τους ενήλικες.

0: Στην κατηγορία του εν λευκό εγώ θα το βάλω και τον φτάνει, με την καλή έννοια βέβαια, τον φτάνει η Παρασκευή μεσημέρι και να ζητάς να φύγεις λίγο νωρίτερα από το γραφείο και να πηγαίνεις στη Ραφίνα, να παίρνεις το ταχύπλο της Σίτζετς και να ταξιδεύεις για Άνδρο, το να ταξιδεύεις εντός εισαγωγικών, σε μία ώρα είσαι εκεί, να κάνεις το Σαββατοκύριακο ωραιότατα και να επιστρέφεις την Κυριακή. Και όπως είπα εδώ στις φίλες και τους φίλους που είναι από νωρίς στην παρέα μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε σήμερα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets, με τον εξής μόνο περιορισμό: της εξαίρεσης των ημερομηνιών 9 με 24 Αυγούστου, όλο το υπόλοιπο και να ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και το πήγαινε έλα και να το 26 είναι όλο στη διάθεσή σας. Το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και SeaJets στο 54301.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση 7 βουλευτών. Η Έφη Αξιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τους 39 και αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη ξεκινά η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στις διαδικασίες για την αναθεώρηση. Στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ανωδικά εξακολουθούν να κινούνται ενέργεια και υπηρεσίες, ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος δραπέτευσε το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τροφοδοσίας, συνελήφθησαν δύο σαφρονιστικοί υπάλληλοι. 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα στον Κονγκό, 116 τα ύποπτα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά. Τα μάτια πώς κλείνουνε.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

στιγμές. Να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μερικά μιλούσαν

καρέκλα. Κοίταξα μια μαύρη πέτρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 6, ας πούμε.
1: Πρόσωπο στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βαδίζομαι μέσα σε αυτό το πλήσο. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάρνουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβω.

Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.